0: Nacional. Nacional
1: 364.
0: Δευτέρα, αρκετά απλά, με το τηλεφώνη με σύμπω, δεν υπάρχει τηλεφώνη από τις μπορείς να είναι και 3-5-7-5-7-0-8.
1: Είναι ζωακιά που με το σωτιάτια.

0: Καλησπέρα, δεν κατάλαβα τι να κάνω.
1: Θα πάρει τη σχέση με τη
0: 17. Καλησπέρα, δεν κατάλαβα τι να κάνω. Θα πάρει τη σχέση με τη 17. Ο Βενέτο έγραψε το σχέδιο.

και θα με πώς θα βγάλω. Και θα με πώς θα βγάλω. Που βγήκω, κόντρα εκτήλα, κόπινε λάμα, θα βγάλω, πήγε ρωσό, τουζούρ, έτσι, μια άλλη, ο νιβού, δε λόγκο,